0: και τη Στίβου. Ραφρέσκα. Ούνε σαλαξία μουσικάλ δε Γιωκίν πηγιουάντα να τέγω συντονία.
1: Για βέρες ο κονσιγίμ. Κονσιγίμ ραφρεσκάρνους τότς δεκέστα καλό, κάζι κάζι insupportable καφά. Això d'aquestes calorades que no hi estàvem gaire acostumats. I continuem endavant ara i Glòria Gaynor, que ens porta un bonic tema. El recordareu només quan soni. Ella és aquella sobrevivent, eh?